0: να πει και τώρα και η θεία, ναι.
1: Δεν έχω πω καθένα, είναι η Πατρίσια Μαγιάλη Σαχάλη. Είναι η ντόκτα.